Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Rock Radio.
1: End roll.
0: 104.7.
1: I Rock.
0: Rock Radio.
1: End roll.
0: 104.7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: We got chemistry here. You feel it? You feel the chemistry?
1: I felt it.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
4: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Άτομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.
4: It's you.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Άρε τη δροσιά του να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε προπαρασκευάρα. Πάμε να ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Όμορφα και ωραία. Με καλή παρέα και μουσικές. Εδώ συντονισμένοι στον Rock Radio Μικέλη 104 και 7 στα FM. Οπουδήποτε κι αν είστε, μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά φυσικά. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Μέσα από το site του Rock Radio και στα 7 λεπτά και μετά τις 7 ο μήνας έχει 9.

Ξεκινάμε το Morning Madness έτσι λίγο. Dance me to the end of love. Πώς το λένε ρε παιδί μου, λίγο γκριζοπό είναι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ καθώς ερχόμουν, έριχνε και τη βροχούλα του, τώρα δεν ξέρω τι. Νομίζω πρέπει να έχει σταματήσει. Έχει μία δροζούλα. Και γι' αυτό τη δροσιά του να έχετε κι εσείς. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 το πάμε σήμερα. Smooth sailing. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή μας ημέρα. Άντε και καλό καφεδάκι.

καλά, εντάξει. Του τρελού, αλλά καλοκαιριάτικα του τρελού. Έχει βγει ο ήλιος. Δεν κράτησε πολύ, ρε παιδί μου. Ωστόσο, εδώ στο κέντρο είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Εντάξει. Κρίμα, και είχα ετοιμάσει έτσι να ακούσουμε λίγο Βιτάλη, ένα χειμωνιάτικο πρωί, αλλά πού. Καλοκαιράρα, ρε.

Εδώ στο Morning Madness, καλημερούδια. Άντε σας περιμένω. Σιγά σιγά σας είπα smooth sailing. Πάμε σήμερα. Πάνω που για κάποιο λόγο μέσα στην τσάντα μου εγώ είχα μια μικρή ομπρέλα. Και χθες μάλιστα λέω τι την κουβαλάω τώρα πλέον αυτή. Άντε να τη βγάλω. Με τούτα και με εκείνα το ξέχασα όμως. Κοίτα πως έκατσε σήμερα. Και μια χαρά. Τη χρησιμοποίησα κιόλας.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει σήμερα. Τι να παίξει σήμερα, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. 9 του μηνού. Ορίστε, γιορτάζει το Παγκράτη. Όχι, ο Παγκράτης και η Παγκρατία. Δεν ξέρω κανέναν. Αλλά χρόνια τους πολλά δεν έχει σημασία. Γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Η κινησούλα ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Και είμαστε σε καλά επίπεδα νεύρων. Δεν προλάβαμε. Yeah, baby, she's got it. Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Καλώς τους, καλώς τους. Σιγά σιγά, μην λέτε πολλά, δεν χρειάζεται, ούτε εγώ.

άμα έχει επιτυχία μια διαφήμιση. Έτσι αυτά είναι. Σαν σήμερα 9 του Ιούλη πίσω το 1959. Έρχεται στη ζωή ο αγαπημένος μας Jim Carrey. Η φωνή των Simple Minds.

Με μια ατάκα που έχει πει που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην περίοδο που διανύουμε, μια που έχουμε το Μούντιαλ. Είχε πει κάποτε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να γίνουν αστέρες της ροκ και όλοι οι αστέρες της ροκ ποδοσφαιριστές. Μια άποψη που νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο μέρος ισχύει, έτσι. Simple Minds.

από τη Σκωτία με αγάπη. Don't you forget about me. Εδώ στους 104 και 7. Καλημερούδια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικό.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Υπέροχο. Πόσο υπέροχο. Καλημέρα, καλημέρα. Everything must go. Και από εκείνο το άλμπουμ. Στα μέσα των 90s, Manic Street Preacher. Το πρώτο του single. A Design for Life. Έτσι ξεκινήσαμε δεύτερο ημιωράκι του Morning Madness. Καλημερούδια, καλημερούδια. Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Εδώ είμαστε συντονισμένοι με ένα τραγούδι από τους σημαντικότερους ύμνους της βρετανικής rock σκηνής των 90s, έτσι. Σηματοδότησε και την επιστροφή τότε του συγκροτήματος μετά την τραγική εξαφάνιση του κιθαρίστα και στιχουργού τους, του Richie Edwards. Έχουμε περάσει Johnny Marr, Hi, Hello, και μαζί του να στείλω τις καλημέρες στο βαράκι μας που είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα για το αγιμό. Και στη Μαφιάρα. Όλο το group εκεί μέσα που δεν μπορεί να σηκωθεί. Από ό,τι βλέπω.

Πόσο κρίμα σκέφτομαι τώρα, μου ήρθε βλασιά, όταν βγήκε το συγκεκριμένο τραγούδι, πόσο κρίμα είμαι εγώ. Και λέω ρε παιδί μου, ένα μεγάλο γιατί ρε φε. Όταν πρώτο είδα το βίντεο κλιπ, ρε σύ, αυτό που είχα σκεφτεί, δηλαδή, δεν σκέφτηκα καθόλου τη μουσική, τίποτα ξέρω εγώ. Το μόνο που μου ήρθε έτσι και με χτύπησε ήταν το πώς βάφει το μαλλί το Johnny Marr. Έτσι αυτό το κομμωδινί μου έκανε εντύπωση. Κρίμα, κρίμα. Και ξέρετε τι γίνεται όταν σου μένει μια εντύπωση έτσι εξ αρχής. Αυτό που λέει η πρώτη εντύπωση μένει, αυτό. Κάθε φορά τώρα που ακούω από τότε αυτό το τραγούδι, το κομμωδινί, το έχω συνδέσει έτσι. Τέλος, αυτό ήταν. Χάλασε όλο.

Εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που στο ξεκίνημα του τραγουδιού δεν λέει. Και αυτός, this is it. Μ' αρέσει πολύ που έμεινε, που το κράτησαν. Είναι δίνει στο τραγούδι και κάτι ακόμα, κάτι παραπάνω. Ακούσαμε τα 10 δημοφιλέστερα, μας τα πέρασε μία γρήγορη ο Τζότζος. Και τι έχουμε, έχουμε προπαρασκευάρα που λογικά σήμερα το βράδυ. Θα έχουμε τις αλλαγές, τα πάνω κάτω στο top 10. Έτσι. Εγώ πρόλαβα, κατέβηκα, πήρα άλλο ένα καφεδάκι. Τι να κάνω ρε μάνα μου. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Καλή σου μέρα αγαπημένε μου. Καλώς τον Γιάννη Θεό στην παρέα.

Έτσι δυνατό. Theory of a Dead Man. Two of Us. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος. Πρώτη ώρα. Καθότι για να γίνει αυτό έρχονται οι Placebo. Από τα παλιά. Slave to the waves.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, μούρλες μου. Πάμε προπαρασκευάρα. Άντε, πέρασε και η ώρα. Λίγο μετά τους 8 είμαστε. Και ο μήνας έχει 9. Και εμείς εδώ συντονισμένοι στους 104.7. Rock Radio Mikkel, Morning Madness, Faye Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Primal Scream Rocks. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο να ανεβούμε σιγά σιγά, ε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ξυπνήσατε? Έχουμε και αυτό το καιρό εδώ πέρα, έτσι τώρα στη Θεσσαλονίκη.

Μπαινοβγαίνει ο ήλιωτας. Λίγο νωρίτερα πριν από τις 7 έριξε και τις σταγόνες του και στο κέντρο. Και σε λιγάκι που θα ρίξουμε τη ματιά μας στο δελτίο καιρού θα δούμε πώς θα το πάει. Αν θα περιμένουμε κι άλλη βροχούλα. Καλά δεν ήτανε τίποτα, έτσι τη δροσιά του να έχουμε δηλαδή. Σε τέτοια φάση. Κανένας δεν θέλει καλημέρα στο ποτού μας. Ξυπνήσαμε λέει, αλλά δεν θέλω. Κανείς δεν θέλει. Αλλά εδώ, Queens of the Stone Age, no one knows. Και κανείς δεν ξέρει.

Τι κόμματος κι αυτός, ρε παιδάκι μου, έτσι ρε θυβάρα. Εμείς εδώ πέρα λέμε ότι ψιλοβρέχει, ψιλογκρίζα τα πράγματα, φαντάζομαι εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στο δελτίο καιρού για σήμερα. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Και Χριστάκο μου αγαπημένε, έρχεται αμέσως μετά το Smashing Pumpkins και το Today. Αυτό που ζήτησες, είδες όμως, κατευθείαν έπεσε το μυαλό μου εκεί πέρα που ήθελες. Σιγά σιγά, θα τα πούμε όλα. Πρώτα απ' όλα, τον καιρό. Άρε, Billy Corgan, πώς θα κάνει αυτά τα φωνητικά. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα 5η, 9 του μηνού, θα έχουμε πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο ξεκίνημα της ημέρας, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια. Και μάλιστα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι και λίγο έτσι έντονα. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες απλά νεφώσεις και τα ανεμούδια μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι τις 32 σήμερα. Και από ό,τι βλέπω παιδιά, τοπικές έτσι βροχούλες θα εμφανιστούν και το απογευματάκι. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας, εντάξει. Αν θέλετε να δροσιστείτε δηλαδή, on foot. Στην Αττική η θερμοκρασία φτάσει μέχρι τους 33. Μέθριο καιρό και εκεί, αλλά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχούλες μικρής διάρκειας όμως στα βόρεια. Λοιπόν, ο Χρήστος μου ζήτησε ένα τραγούδι για τα κορίτσια του. Και αυτό θα ακούσουμε αμέσως μετά. Και θα το αφιερώσουμε και εμείς με πολύ αγάπη εκεί. Στο Καλάβρητο και στα δύο κορίτσια που προσέχουν το Χριστάκο που χτύπησε το πόδι.

Παιδιά, αυτά που έλεγαν ιστορίες, ιστορίες, Brother Louis. Οι οποίοι το διασκεύασαν μάλιστα από τους Hot Chocolate μόλις ένα εξάμηνο μετά την κυκλοφορία του. Ίδια χρονιά, έτσι, 73. Δίνοντάς το έτσι αυτόν τον ήχο λίγο πιο ροκ, λίγο πιο τραχή. Και με τον Ian Lloyd να το απογειώνει στα φωνητικά, έτσι. Πάντως, άμα σκεφτούμε για την εποχή, ήταν ιδιαίτερα τολμηρό το συγκεκριμένο, με τους στίχους να μιλούν για ένα διαφυλετικό έρωτα ανάμεσα σε έναν λευκό άνδρα, τον Louis, και μία μαύρη γυναίκα. Ο Louis παίρνει την κοπέλα του στο σπίτι για να γνωρίσει τους γονείς του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας μεγάλος καυγάς λόγω των ρατσιστικών προκαταλήψεων. Man, they had a terrible fight. Ωστόσο, κλείνει έτσι λίγο ελπιδοφόρα αλλά και ειρωνικά.

Νταρέλ αφιερωμένο You're Not Very Well από τους Charlatans. Έτσι στο κλείσμα του τρίτου ημιώρου του Morning Madness. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Πίσω στις μουσικές μας και στο τελευταίο μια ώρα και του Morning Madness. Καλώς ήρθατε. Rock Radio Mikkels 104.7. Τους Stratovarius. Έτσι ακριβώς, βαράκι μου. Κανένας μας δεν είναι καλά, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα κάπως. Κάπως. Αν πειράζει, θα το στρώσουμε. Και αν δεν στρώσει σήμερα, αύριο. Παρασκευάρα γάτα. Ναι, καλημέρα Δημήτρη. Με ενημερώνει ο Δημήτρης. Έχει την κοινή σούλα του πάλι και σήμερα. Ισχύει 100%. Καλή παρέα. Ωραίες μουσικές, έτσι να τραγουδάμε, να περνάει η ώρα ευχάριστα.

Νομίζω, ρε παιδιά, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η εκδοχή. Λίγο πιο γρήγορη, λίγο πιο δυνατή. The Boys of Summer από τους Ατάις. Έτσι, με αυτό το vibe θα σας χαιρετήσω σήμερα. Και καλά να είμαστε, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, πουρνό πάλι, έτσι, γύρω στις 7, εδώ στους 104 και 7 στο Rock Radio. Μόνο οι Madness μουσικές μέχρι τις 9, εννοείται. Καλή προπαρασκευάρα να έχετε όλοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και φυσικά να μην ξεχνιόμαστε. Μάγκες μου αγαπημένοι, γενναίοι μου, καλή μας τύχη και σήμερα. Πολλά φιλιά.

0: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the Band FM and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτή ήταν η R.E.M. με το The One I Love. Πάμε τώρα σε Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Έχει μια δροσούλα πολύ ωραία σήμερα. Με το που ξεκίνησα το πρωί από το σπίτι, ένιωσα πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό το αποπνικτικό που συνέβαινε τις άλλες μέρες και με επιβεβαιώνει τώρα που βλέπω το θερμόμετρο, που το βλέπω τον υδράργυρο στους 27 βαθμούς Κελσίου με δύο μποφοράκια βόρειο-ανατολικό, μπορεί να είναι και τρία γιατί δεν δροσίζει έτσι ωραία. Όπως και να έχει, πολύ ωραίος καιρός έτσι για να κάνουμε ένα διάλειμμα από το καύσωνα και η υγρασία στο 50%. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει κι εσείς με θετικά vibes και θετική αύρα όπως και εγώ. Πάρτε με να μου το πείτε αυτό στο 2310251047, μηνυματάκια στο Facebook και στο Instagram του σταθμού. Σήμερα θα έχουμε και κληροσούλα, διαγωνισμό για την ακρίβεια. Θα βάλω το πιο γρήγορο να κερδίσει, για κάτι που θα μας κεράσει το Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Μέχρι τότε όμως ας ακούσουμε τον Chris Rea και επιστρέφουμε.

Αυτή ήταν η Prefab Sprout με το Cars and Girls από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτού του είδους. Και όταν μπλέκουμε με αυτό το μελωδικό rock, θα ακούσουμε σίγουρα και America από το Cars and Girls. Αυτά τα αμάξια πρέπει να τρέξουν στο Ventura Highway. Αυτά θα ακούσουμε λοιπόν εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Something about a woman, Thomas Red, παρέα με Teddy Swims, εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη μία μαζί. Πάμε να ακούσουμε τώρα Young Hearts, Run Free από Candy Staten.

Αυτός είναι ο Charles Kelly, παρά με τον Richard Marx, στο Driving and Listening to Music. Ελπίζω αυτό να κάνετε κι εσείς, όσοι είστε τουλάχιστον μέσα στο μαξάκι σας, κολλημένοι ή πηγαίνοντας απλώς δουλειά, Χαλκιδική κτλ. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον Bruce Springsteen, το αφεντικό της rock μουσικής και το αφεντικό γενικότερα της μουσικής, στο High Hopes, αφού πρώτα σας πω για το Diamond Beach Club, 50 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα Μουδανιά, εκεί όπου θα με βρείτε εμένα το Σάββατο μετά τις 12, κάνοντας τον μπανάκι σας ακούσετε και τις μουσικούλες που βάζω εγώ. Θα κινηθούμε σε house disco, disco χωρία, ας το πούμε. Πάμε να ακούσουμε High Hopes και Bruce Springsteen, όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Raining in Paradise από Manu Chao. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη φίλη μου τη Στεφανία που μας ακούει από Δράμα και μας κάλεσε εδώ. Στέλνει τις ευχές σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όπως Life is Life θα ακούσουμε τώρα. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Brand το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό.

Αυτή ήταν η Όπως με το Life is Life. Πάμε εμείς τώρα στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση και από το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Billy Idol τώρα μαζί με Generation X, Dancing With Myself.

Θα πάμε δυστυχώς τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη λήψη στον κόσμο της μουσικής πέθανε η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Η πασίγνωστη τραγουδίστρια με τις επιτυχίες Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero και It's a Heartache και άλλα πολλά απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Πάμε εμείς να ακούσουμε το Holding Out for a Hero για να τιμήσουμε τη μία και μοναδική Bonnie Tyler.

Αυτή είναι η μία και μοναδική Bonnie Tyler. Rest in peace λοιπόν. Η οποία Bonnie Tyler, για όσους δεν ακούσατε, μας άφησε σε ηλικία 75 ετών. Έχθες το βράδυ η ανακοίνωση βγήκε από την οικογένειά της πριν κανένα 20 λεπτό, ότι νοσηλευόταν στην Πορτογαλία και περαιτέρω πληροφορίες θα μας ενημερώσουν για αυτές σε λίγο καιρό, γιατί χρειάζονται αυτή τη στιγμή ησυχία για να κάνουν το grief τους και αυτοί. True Colors θα ακούσουμε τώρα από Cyndi Lauper.

0: like a rainbow.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Αυτή είναι η Clash με το The Magnificent Seven. Τώρα θα ακούσουμε τον Leonard Cohen στο First We Take Manhattan. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio 104,7. Μίκελ, και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο το βράδυ έχει μπλε live στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα, στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, εκεί όπου μπορείτε να συναντήσετε το θρυλικό συγκρότημα μπλε σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, και μετά θα αντικρίσετε και εμένα στα DJ Dex μετά το live φυσικά, για να παρτάρουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εισιτήρια στο more.com, η οποία προπόληση περιλαμβάνει και την ημερήσια είσοδό σας στο camping. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το First We Take Manhattan.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Ακούσουμε τώρα Generation Radio και The Melody από τη θέση νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Να δούμε αν σήμερα το βράδυ στις 10 θα ανέβει στη θέση νούμερο 1 και θα κατακτήσει την κορυφή των 10 καλύτερων τραγουδιών του σταθμού μας.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί δημοκράτες. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Αυτό ήταν το Rock Brunch. Το ακούτε εδώ καθημερινά 11 με 1. Μαζί και με αυτό το κορνάρισμα φυσικά. Ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. Στέργιος Παπαχατζόπουλος έρχεται στις 3 μέχρι τις 5. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος. 9-11 τα Night Tracks με Rock Radio Top 10 σήμερα 5η. Απόστολος Βακάρος 11 με 1. YouTube τώρα θα ακούσουμε Dancing Barefoot, κάπως έτσι θα σας αφήσω, αφού σας πω λίγο το προγραμματάκι μου με τα DJ set, το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο Teddy Boys, Μπότσαρ 110 με Παπαναστασίου, τελευταία καλοκαιρινή βραδιά εκεί, λίγο πριν αποχωριστούμε το μαγαζί για το καλοκαίρι. Παρασκευή μετά τις 11 θα είμαι στο Blue Banana, στο camping του Απιθύτα, στο Ποσίδη Χαλκιδικής. Δεν χρειάζεται να είστε φοιτητής για να έρθετε, απλά πρέπει να μπείτε μέσα από το camping. Για παρτάρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σάββατο μεσημέρι στο Diamond Beach Club, στα Μουδανιά, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε το μπανάκι μας σαββατιάτικο και να ακούσουμε και μουσικάρες. Κάντε την κράτησή σας εκεί μέσω social, μέσω τηλεφώνου, όπως θέλετε, και εκεί να έρθετε, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Να κάνουμε το μπανάκι μας, την ηλιοθεραπεία μας, να πιούμε τις κοκτεϊλάρες μας και να γίνει ένας μικρός χαμός. Και μετά ξαναπάμε Ποσίδη, στο Blue Banana, στο camping. Εκεί όπου 9.30 ώρα θα ακούσουμε τους φοβερούς μπλε σε μια καλοκαιρινή συναυλία στο Ποσίδη της Χαλκιδικής. Και μετά το λαϊβάκι, έχει λαϊβάκι ο Junior Βακάρος, να παίξω τις μουσικάρες μου και να παρτάρουμε μέχρι να βγει ο ήλιος. Καλή συνέχεια σε όλους, ραδιοφωνικά τα λέμε αύριο. Τσάω τσάω.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: αυτή στο νοσοκομείο εκεί στην Πορτογαλία. Λέγαμε ότι εφόσον περνάνε τόσες πολλές μέρες, μήπως θα μπορέσει να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε, τη χάσαμε. Σε ηλικία 75 ετών, μονιτράλει από το The Best, το γνωρίζετε, τεράστια επιτυχία την Τίνα Τέρνερ. Δικό της τα τραγούδι, το πρωτοερμήνευσε. Προλάβαμε να τη δούμε στο Sunny Festival, παρέα με τον Chris Norman. Μετά. Η μοναδική Bonnie Tyler, καλό της ταξίδι. Είπαμε οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα διαδρομία της ξεκίνησε από το 1975, παιδιά, και έχει ερμηνεύσει πράγματα και θάματα. Η μοναδική, χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή της. Ξεκίνησε το Double Trouble. Σωτήρη Τζο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, τσακώστε τα καφεδάκια σας. Εδώ στους 104,7 ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Παρότι περιβάλλονται γύρω γύρω από διάφορα συννεφάκια που κάποια στιγμή μπορεί να μας δείξουν καμιά μπόρα, καμιά βροχούλα, κάτι μπορεί. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και παγκοσμίως στο rockradio.gr. Είμαι εδώ με τον Mr. Rock Brands, τα λέμε, τον Δημήτρη. Δύο εκπομπές και σήμερα, μία με 3, 9, 11 το βράδυ, Night Tracks στις 10, η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους YouTube. Με τίτλο Street of Dreams. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής. Γενικά να κάνετε την καλοκαιρινή σας ανανέωση. ZanisOptics.gr. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε μια στάση Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζιόγιο Βακάρος, Bon Jovi εχθές ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδία τους. Πρώτη στάση στο Madison Square Garden. Καλά τα πήγε ο Bon Jovi. Επανήλθε η φωνή. Πολύ καλές κριτικές.

Living Proof, ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ψάχνει ηλεκτρολογικό υλικό. Προβλικά ήδη. Χρώματα τετραλούξ. Αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Έχετε προβλήματα στο σπίτι. Ηλεκτρολογική φύσεω ή υδραυλική φύσεω. Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα αγωνία. Τηλέφωνο 231-020-55-82. Λοιπόν, 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία να αγγίζει το 45%. Λοιπόν, Σωτήρη Τζο Βακάρος, τι έγινε? Έλαβε κανένα γραμματάκι σήμερα? Πάμε να θυμηθούμε box stops, έλα. The letter.

0: Για λέγε Γιωργάκη, ποιος δεν στέλνει γράμματα στο σπίτι?
1: Φίλε, μόνο οι ιδέοι με στέλνει γράμματα.
0: Οι λογαριασμοί έρχονται τα γράμματα.
1: Τίποτα,
0: πάλι κανένα φραγκάκι να δούμε κανένα γράμμα. Τίποτα. Αν και σε λίγο τελειώνουν και αυτά να σου στέλνουν. Όλα ηλεκτρονικά θα σα στέλνουν. Τελείωσε.
1: Όλα έρχονται ηλεκτρονικά.
0: Μα τι γίνεται.
1: Κόστηκε την Bonnie Tyler.
0: Α, τα έκανε. Ήσαν την προσπάθεια.
1: Επίκυμο σχολείο του εξωτερικού χάρτη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, η μοναδική ήταν η Bonnie Tyler. Έχει ερμηνεύσει πράγματα και θάματα, πραγματικά, αλήθεια σου.
1: Για μένα είναι σημάδι αυτή η γυναίκα, γιατί ήταν το πρώτο που σπέρασε, ήταν τα χαμένα μας κομμάτι, το Total Eclipse of the Heart.
0: Καλά, αυτό το Total Eclipse of the Heart, τώρα θα τα ακούσεις κατά κόρον σήμερα παντού παγκοσμίως.
1: Παντού παγκοσμίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πολύ ωραίο που είδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλαμπ εδώ στην περιοχή της Πέλλας,
0: ναι,
1: διάσημο,
0: ναι,
1: ο οποίο ο επιχειρηματίας που το έχει είναι καταπληκτικός, μεγάλο μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Σε λέει, γιατί το κλαμπ τώρα, το πάρκι να μένει έτσι και να μην κάτσει από τη μέρα.
0: Χαζός
1: είναι. Κάνει ο τύπος, τι έκανε ο τύπος, έβαλε μια γεστιοπλάστικα, βιογραφία,
0: μπράβο,
1: εντάξει,
0: μπράβο.
1: Νταλίκες, Κλάρκ.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται, πάνε εδώ πέρα το κίνημα παραγωγή και παραδίδουν τα ροδάκινά τους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και δουλεύει το πάρκινγκ.
0: Ως μια χαρά. Ωραίος, δεν είναι.
1: Έτσι, σωστός.
0: Επιχειρηματίας.
1: Δεν
0: ό,τι μπορεί να βγάλει από οπουδήποτε. Τι να κάνει ο κακομοίρης. Τι να κάνει. Όλοι κάνουν 10 δουλειές. Για πες.
1: Θέλω ένα κομματάκι. Έψαχνα εκεί πέρα πίσω στους δίσκους, πίσω το κεφάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι πέρα τους έχουν. Σήμουν
0: έτσι όπως
1: έξεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και θυμήθηκα ένα κομμάτι παλιό. Ride Like the Wind.
0: Ναι.
1: Από Saxon.
0: Από Saxon. Ride Like the Wind. Αμέσως μετά τον Brendan Crocker, έτσι, γιατί είναι αυτό το τραγούδι τόσο διαχρονικό ότι some people have no money at all, έτσι, φάμε το τσακιστό. Θα ακούσουμε.
1: Και εγώ
0: μαζί, μαζί στην ίδια κάθε θα πάμε. Σου έρχονται εις άξονα, έλα φιλιά, γεια.
1: Τα λέμε.

Όταν οι Saxon διασκεύασαν Christopher Cross, Ride Like the Wind. Πάμε μια βόλτα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνο ο Αστέριος Αγκατζηλιώτης. Γεια σου ρε Αστέρι, εκεί και τα μου γράφει. Καλησπέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από Αλεξανδρούπολη. Hello, hello.

0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Ρε πάνε να λυτέψουμε, εντάξει, δεν κάνει και πολύ ζέστη σήμερα, καλά είναι. Είμαστε βαρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου και όλα τα τελευταία μοντέλα θα τα βρείτε εκεί. Ναι, Αριστοτέλους 11, πας και αρχίζει και βάζεις, μέχρι να βρεις το σωστό. Αυτό που θα σε κάνει να κατρακυλάς και όχι να περπατάς.

0: Το φάγαμε το πρώτο ημίωρο, η ACDC θα μας πάνε στις διαφημίσεις στα 1.30. Σωτήρι Τζόγιο, Βακάρος, Ροκ Ρέντιο Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1 και πέριξε εκεί. Και παγκοσμίως rockradio.gr. Πάμε έως και τις 3 και μετά ραντεβού σε 9 με 9 tracks και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το για το Top 10 στο site μας, έτσι, στο rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Τι καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx. Driving and listening to music. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα τρία βήματα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Όλα αυτά στο Rock Radio Mikel στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε. Μπείτε μέσα, Natalie S. Handmade.

0: flashback.
1: Με Ναταλία σαν μην Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας μοναδικές δημιουργίες. Συνοποίητα ζωγραφισμένες με απίστευτα τυπώματα, σχέδια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 9 Ιουλίου στο 1991 στην κορυφή του Billboard Hot 100. Paula Abdul, Rush, Rush.

Πάμε τώρα, σημειώνετε στο καλεντάρι σας. Σήμερα Πέμπτη, στο Teddy Boys παίζει μουσική εδώ, ο Μίτσος, τον έχω εδώ. Mr. Rock Brands. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Έτσι, την Παρασκευή μετά τις 11 στο Blue Banana, στο κάμπινγκ στο Ποσίδι, στο Απιθύτα, εκεί μέσα. Σάββατο είναι μετά τη συναυλία του Μπλε. Ενώ το Σάββατο το μεσημέρι, από τις 12, θα είναι στο Premium Beach Bar Diamond, στα Νέα Μουδανιά. Και εμείς εκεί θα είμαστε. Βέβαια. Ρόουντι, παιδί μου. Εγώ ακολουθώ το Μίτσο και περνώ τέλεια. Τέλεια! Είναι στο νούμερο 2 η Generation Radio. Λέτε το βράδυ να πατήσουν κορυφή. Όταν ακούς μια μελωδία, πατάς την κορυφή του κόσμου.

0: Radio's Top 10. Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Stimson. Too late.
0: Nine.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
0: Number 8.
1: Aspen Creek featuring Lars Subsound, Tell Me.
2: So tell me what you think. Tell me, is it really?
0: Number 7.
1: The Rumblin', The Fallen.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: I never should have let you go.
0: Number 2.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Μοναδικό Tango in the Night, το εκπληκτικό άλμπουμ από τους Fleetwood Mac και αυτό. Tell me lies, tell me sweet little lies. Double Trouble, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, παρέα με το οπτικά Ζάνι, είσαι Αριστοτέλους 11. Αυτή είναι η Aspen Creek, σουηδικό project, παρέα με τα φωνητικά από τον Lars Subsound. Το μοναδικό Tell Me που μέχρι τις 10 το βράδυ βρίσκεται στο νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Και εσείς αν θέλετε να κάνετε ένα μοναδικό ταξίδι ζωής, ήρθε η ώρα σας. Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Είναι και η Μαρία Σούλη, σας περιμένει. Έχει ταξιδέψει σε 178 χώρες και κάνει την έρευνα για σας. Επικοινωνήστε με το Sun Flight Travel στο 231-0-280-500. Μην ξεχνάτε ότι θα βρείτε και μικρές παρέες ταξιδάκια, single travelers.

Πάμε να θυμηθούμε μια από τις μεγάλες τραγουδάρες που έχουν δώσει Starship το 1989, το εκπληκτικό It's Not Enough. Σήμερα στις 11 έχουμε ματσάκι για το Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο. Οι οπαδοί του Μαρόκου τι κάνανε? Πήγανε έξω από το ξενοδοχείο της Γαλλίας. Δεν τύπανε εκεί πυροτεχνήματα, κακώς εσείς προσπαθώντας να χαλάσουν την ξεκούραση και τη συγκέντρωση των Γάλλων. Καλά, εντάξει. Τέλειο δεν κάνανε και οι Μεξικανοί τι κάνανε? Αποκλείστηκαν.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
15: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
14: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
15: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
14: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
15: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
15: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
14: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Ωραία, ξεκινάει η δεύτερη ώρα. Double Trouble, παρέα με Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back, κομμάτι που θα το βρείτε μέχρι τις 10 το βράδυ στο νούμερο 3 του Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 Βίτα Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Κεντρικός μου χωρικός στο Double Trouble, τα αρτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλες οι μάχες, γυαλιά Ηλίου, γυαλιά Οράσιος. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1, είναι το Rock Radio Μικέλ. Σακώνουμε τα καφεδάκια μας, κάνουμε ένα διάλειμμα, μια στάση. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Η απίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος και εκεί συντορισμένος. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένω στο top 10, στο νούμερο 9 ανέβηκε η Ella Langley, το Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία που μας είχαν δώσει το 1991 η Devon Square με το If You Could See Me Now. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, ορίστε, ορίστε, πάμε για καιρό.

Πολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη Weather. Πώς θα πάει ο καιρός για σήμερα, 5-9 Ιουλίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή ούμβρους. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 από βόρεια, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 32, μπράβο. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Το 1990, The Vinyls μας είχαν δώσει αυτό το ύποπτο τραγούδι. Πολύ ύποπτο. I touch myself. Όπα.

Έχει καινούργιες γεύσεις, καινούργιες γεύσεις. Πας ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι με τίποτα. Λοιπόν, Don Henley. Είπαμε το τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστης Tom Petty. Το έδωσε το Tom Petty. Δεν του άρεσε καθόλου, δεν το θέλω, δεν με ενδιαφέρει, λέει. Το δεις ο Don Henley, πω τραγουδάρα είναι αυτή. Πες το δω. Να σου. The Boys of Summer.

0: Εντάξει, αυτό είναι το, η γυναικεία εκδοσή για το καλοκαιράκι. The Boys of Summer, το κορίτσια δεν ψάχνουν τα αγοράκια. Εμείς τα αγοράκια τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και εγώ θα το παρατάρω. Θα ισοσταθμίσω το θέμα. Βέβαια. Τον Henley, The Boys of Summer, οι Aerosmith όμως, τραγουδήσανε για τα κορίτσια του καλοκαιριού. Βεβαίως, πιστέψτε με, οι μοναδικοί Aerosmith τραγουδάνε The Girls of Summer.
1: Hey, I'm Joe Perry.
2: And I'm Steven Tyler.
0: Cut! Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

από Jack White. Σήμερα έχει γενέθλια δόση των White Stripes. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Λίγο να σας πω το πρόγραμμα, το καλεντάρι, να γίνετε ρόουτι κι εσείς του Δημήτρη Βακάρου. Ο κύριος Rock Band, θα ακούτε Δευτέρα Παρασκευή 11:00 το πρωί. Ενώ σήμερα το βράδυ θα ακούτε και το Baby DJ, τον Απόστολο στις 11. Σήμερα Πέμπτη, ο Δημήτρης παίζει μουσική στο Teddy Boys, Παπαστασίου με Μπότσαρη γωνία. Παρασκευή από τις 11 το βράδυ στο Blue Banana, μέσα στο κάμπινγκ του Αμφιθέατρου, στο Ποσίδι. Το ίδιο και το Σάββατο το βράδυ μετά τη συνευλία των Μπλε θα παίζει ο Δημήτρης μουσική μέχρι το πρωί. Αλλά Σάββατο μεσημέρι στις 12 είμαστε όλοι. Αρκεί να βρούμε καμιά ξαπλώσα και πανηγύρι, χαμός γίνεται στο Premium Beach Bar. Στα Νέα Μουδανιά εκεί στο Diamond. Από τις 12 η ώρα θα παίζει μουσική ο Δημήτρης. Εντάξει. Τέλεια θάλασσα, τέλειες ξαπλώσεις, τέλειες γεύσεις, κοκτέιλ, μπέργκερ, κόρτσαν, γιατί χαμός εκεί πέρα. Πάμε για τρέλα τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, όλη τη διαφορά της ασφάλειας σας. 2310-251-051. Τώρα καλοκαιράκι και τα τσέτσικη σας και τα ψάψτε και ό,τι έχετε και δεν έχετε για ασφάλεια. Να ηρεμήσετε, να εσχάσετε. Αναλαμβάνει Πέτρος Ζαΐρης, ασφαλιστικό γραφείο, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, 9 Ιουλίου σήμερα και το 1980 γενέθλια ο drummer ο Sterling. Από τους Cuba Stang το 1976 ο κιθαρίστας Dan Estrin. Από τους Modest Amounts το 1975 ο Isaac Brock. Είπαμε για τον Jack White, τον White Stripes το 1975. Ο κιθαρίστας Simon Tong το 1972 γεννήθηκε. 1971 Kelvin Grant από τους Musical Youth. Από τους Anthrax το 1965 γεννήθηκε ο μπασίστας Frankie Bello. Από τους Inspiral Carpets, θα τους ακούμε ήδη τώρα με το Saturn 5, ο Tom Hingley.

μεγάλος performer. Μεγάλος frontman είναι ο Jim Carrey, να ξέρεις. 1959, άλλος μοναδικός Mark Almond, είτε με Soft Cell. Μεγαλούς, είτε με Soft Cell. 1959 γεννήθηκε. 1959, ο D.H. Peligro. Drummer των Dead Kennedys. 1988, Peligro. Ήταν και στους Red Hot Chili Peppers. Για λίγο. Συγχωρέστε με, το χάσαμε τον Peligro. 28 Οκτωβρίου 22, sorry. Αυτά δεν προσπαθώ να τα ξεχωρίσω και δεν γίνεται. 1954, Debbie Sledge από Sister Sledge. 1953, Kate Garner. Εδώ, βλέπω, τι γίνεται εδώ, βλέπω. 1945, Dolores Kennebrew. Τελειώνω. Τελειώσαμε. Είμαι ο Βιλή Γενέζη για μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Είναι το Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11.

0: be very conscious of it. Feel the presence of it.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
2: Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Ή κάντε μια στάση εκεί με τον Αντρέα. Τα λέτε γεια σου ρε Αντρέα με τα μαγικά σου χέρια. Ή στο 231-295-95-97 συνεννοείστε. Λοιπόν, η ιστορία έχει να κάνει με το φρόνημα των Happy Mondays, το Sean Ryder. Θα γυρίσει ο 9 Ιουλίου στο 2007. Εμφανίζεται στο The Ritz στο Manchester. Αλλά ο νόμος λέει ότι σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται το τσιγάρο. Μόνο στη σκηνή, αν υπάρχει κάποιος ρόλος με τσιγάρο, μόνο τότε γίνεται μια εξαίρεση. Έλα τέπου όμως ο άλλος, δικός μου είναι, ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, αβέρτα κουβέρτα πάνω στη σκηνή, δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Και ουσιαστικά άρχισαν να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. 50 λίρες να κάθε τσιγάρο που άναψε. Εντάξει. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

το Good Enough είναι και αυτοί στο Rock Radio's Top 10 και ανεβαίνουν στο νούμερο 6. Μια που μιλάω για το Rock Radio's Top 10, τι λέτε, πάμε στην κορυφή, στο νούμερο 1, όπου θα ανακαλύψουμε στις 10 το βράδυ στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio's Top 10 αν θα αντέξουν για δεύτερη εβδομάδα ο Michael Stipe και ο Andrew Watt. I played the

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 Rock Radio Star 10, η πρώτη μετάδοση. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Δόκτωρ Στέλιος Παπαχατζόπουλος Διακοπάρη. 5 ώρα Δημήτρης Δημητρίου και σε 7 Δωμάς Σταματόπουλος, στις 9 μαζί και στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Θα σας πάμε έως και τη μία. Ξυπνάτε το πρωί με Φέη Δημητριάδου και στις 11 Morning Manners, 11 Rock Brunch Δημήτρης. Ο Δημήτρης που είπαμε έτσι, Πέμπτη σήμερα Teddy Boys, Παρασκευή Σάββατο στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα στο Ποσίδι. Σάββατο μεσημέρι στις 12 θα παίζει μουσική στο Premium Beach Bar Diamonds, τα νέα μου δανειά. Κεντρικός μου χορηγός, το Optical Zani, στα Αριστοδιάνους 11. Πάμε να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, όλες οι μάρκες. Είναι το Rock Radio Μιχαήλ Σούς, 104,7 Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Καθηνάς, ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, ήδη, και χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie, S&M, Instagram και Facebook είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδεύτε με Sunfly Travel στην περιοχή της Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερους προορισμούς ταξίδια ζωής. Sunfly Travel. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας Πιτσέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά, τίσετ, καπέλα, κούπες καφέ, ό,τι γουστάρετε, ό,τι σχέδιο θέλετε, για αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου inbox, στα δικά μου προφίλ, στο inbox και συνονοήσεις, εντάξει. Αυτά, καλό απόγευμα, έλα,

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Rock Radio 104.7.
1: Music. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: go better with rock.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio, Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor.
4: Now, back to the music.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: 101.7 Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with rock.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock.

Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. It's you.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Girl is driving crazy και δεν συμμαζεύεται και Σάμι Άγκαρ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 14 λεπτά μετά από τις 7. Ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ στους 104.7. Όπως συμβαίνει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό το δίωρο, ενώ Δευτέρα και Τρίτη τα λέτε μαζί με την Τίνα Βενιέρη. Ωραία πράγματα, περνάμε υπέροχα και Λίτα Φόρδη αμέσως μετά στο ξεκίνημα. Kiss me deadly, stay tuned, θα περάσουμε υπέροχα και σήμερα.

και τρέχει και τρέχει και τρέχει και δεν φτάνει. Ο Μέσο Ράφνερ με το Running από το Gypsy Blood του 1987. Α, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 30 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στους 45%, λίγο καλύτερα τα πράγματα από χθες. Όχι, δεν έχει ζέστη πάλι, έτσι, και δεν ενοχλεί έτσι λίγο το τέτοιο και δεν υδρώνεις και δεν κάνεις και δεν ράνεις, αλλά είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστα τα πράγματα. Ολοκλήρωτο Μικέλο 104 και 7. Θα είμαστε Ματόπουλο είναι κοντά σα ακριβώ τα 22 μετά από τι 7. Επικοινωνία 2310-25-104-7. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 104-7. Μα ακολουθεί στο Instagram με Rock Radio 104-7 και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σα. Όπω επίση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email μα rockradio.gr και τη φόρμα επικοινωνία που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μα www.rockradio.gr. Καλησπέρα στον Νίκο. Ζήτησε τα Ικέτο Closer to the Sun.

0: Πίτα Κάτω επανήλθανε και είναι υπέροχοι πραγματικά. Closer to the Sun από το Modded Album του. Για το φίλο μας τον Νίκο και στην Αγγλική. Γεια σου Νικολάκη μου. Λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος του πρώτου ημιώρου για σήμερα, το μας σταματοπλούς εδώ στο Ροκρέντιο, σε μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι ζεστή, έχει κίνηση,
1: χαλαρή. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό σε σχέση με άλλες Πέμπτες ενώ δεν κάνουν πείτε καλοκαίρι. Είναι, εντάξει, πολλοί έχουν φύγει, πολλοί είναι βαριούνται να βγουν τέτοια ώρα έξω κτλ. Δυστυχώς μας άφησε σήμερα σε ηλικία 76 ετών. Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Άφησε όμως και μια τεράστια παρακαταθήκη. Μουσικάρες και φυσικά μια φωνή η οποία θα μείνει στους αιώνες. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Την απολαύσαμε και πριν 2 χρόνια στο Σάνι. Την είδαμε κιόλας. Ωραία πράγματα. Καλά να είναι εκεί που πήγε. Bonnie Tyler, A Rocking Good Way.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση.

0: Συνδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Το τι μπορεί να σκέφτεσαι και το τι μπορεί να λες είναι άλλο πράγμα. You Might Think, αυτή είναι η Κάρθη το 1984. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα και Θωμάς Σταματόπουλος με καλησπέρες. Έχουμε αρκετές να πούμε. Σε λίγο όμως, προς το παρόν θα απολαύσουμε την Kate Hudson. Έτσι, η οποία πραγματικά είναι μια τύπησα, η οποία δεν μπορεί να την πει εντελώς suicide blonde, αλλά είναι μια τύπησα πραγματικά με υπέροχο τύπο και υπέροχος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον λένε και έτσι πιστεύω ότι είναι. Κάνει και τις διακοπές στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Διασκευάζει Mamas and Papas στο California.

Η Αϊθαλή Σερ, Save Up All Your Tears. Εδώ στο Ροκρέτο Μικέλ. Καλησπέρα στο Γιάννη Δημητρόπουλο. Γεια σου Γιαννάκη μου. Τον απολαμβάνετε την Παρασκευή, θα τον απολαύσετε αυτή την Παρασκευή στις 11 ώρα το βράδυ. Καλησπέρα στην Κάρλα, καλησπέρα στον Μίλτη Άδη, Μωυσίδη, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ηλία. Καλησπέρα στον. Καθίστε τώρα να δούμε και τι γίνεται, ναι. Καλησπέρα στον Βασίλη, στον άλλο τον Βασίλη. Καλησπέρα στον Νίκο, στον Χρήστο, στην Γεωργία, στο Σέντρο, στην Φυλακτή, στον Παύλο, στον Θοδωρή, στον Γρηγόρη και στο Δρόσο. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε και άλλες καλησπέρες. Δεν το συζητάμε εντός ολίγου. Αμέσως τώρα περιμένετε. Τώρα, ναι. Τώρα θα σας τα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε και τα. Κοιτάξουμε. Δεν γίνεται να μην σας πούμε τις καλησπέρες μας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες στον Κυριάκο, στην Μίρκα την Παπαγιωβάνη. Στον Κυριάκο του Καπό, ναι, Καπόνε. Καλησπέρα στον Κώστο Καγιά και στη Χριστίνα. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Rock Radio Μικέλο 104.7. Οι 38 Specials θα μας οδηγήσουν στο Rock Radio στο 10. Το φοβερό, πραγματικά. Like, no other night από το Strength in Numbers.

Το νούμερο 1 στο Rock Radio για την εβδομάδα που τελειώνει σήμερα έρχεται από το Michael Stipe, τον R.E.M. και τον Andrew Bats. I played the fool. Για να δούμε, θα παραμείνουν στην κορυφή για την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, το βράδυ. Αυτό θα το μάθετε μετά τις 10 στο Rock Radio Stop 10 στην εκπομπή Σωτήρη Βακάρου, το οποίο θα γίνει αντίστοιχη μέτρηση για τα 10 δημοφιλέστερα στο Rock Radio. Λοιπόν, και ένα από τα υποψήφια για νέα έσοδο είναι ακριβώς αυτό. Ο Charles Kelly συνεργάζεται με τον Richard Marx. Υπέροχο πραγματικά τραγούδι, Driving and Listening to Music. Stay tuned on Rock Radio Mikael.

0: Καλά, η Bad Benetton όταν ρόκαρε, ρόκαρε όλη την ψυχή. Bad Benetton, Heartbreaker. Εδώ στο Rocket Weekend. Τέλος πρώτου μέρους για σήμερα. Σε λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις επανερχόμαστε. Δρυμύτατη Θωμά Σταματόπουλος. Για άλλη μια ώρα θα είναι κοντά σας εδώ στο Rocket Weekend. Μείνετε μαζί μας. Θα φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 με Bon Jovi. It's my life εδώ στο Rocket Weekend και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.
15: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

τα παλιά καλά αγαπημένα των Styx, Renegade, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για σήμερα. Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Για άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές μουσικές, μουσικάρες, έτσι δεν το συζητάω. Έτσι μόνο και μόνο για να και να δροσιζόμαστε πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αλλά και φυσικά να εφαίνεται το αυτάκι μας. Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 9 Εβδόμου 2026. Και αυτή φυσικά είναι η Rainbow, Street of Dreams, η φωνή του Τζόλι Τέρνερ. Ένα υπέροχο τραγούδι από αυτούς, αγαπημένο από τα παλιά.

The Falling, αυτή είναι η Rumble. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Το συναντούμε στη θέση νούμερο 7 του Ροκρέντιο στο 10. Και φυσικά πέρα από όλα αυτά είναι κέλτικη μουσική από την Βόρεια Ιταλία. Πώς το κατάφερα και το φτιάξανε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, αρχικά η βόρεια άνεμη 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια άβρα, έτσι νότια άνεμη με την ίδια ένταση, 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Για εσάς μας ακούτε από την Αττική μέσω διαδικτύου, εκεί παραδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Με τα βελτία άνεμη 3 με 4 μποφόρ, 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Disco.

0: If I Find Day. Αυτό είναι ο Τόνι Κάρεϊ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι υπέροχη ημέρα σήμερα. Είναι όλα καλά. Και έτσι πιστεύω και σε εσάς να είστε όλοι καλά. Πραγματικά. Καλησπέρα και στην Ισμήνη, μόλις έφυγε από το στούντιο. Γεια σου, Ισμήνη μου. Λοιπόν, καλή εξαιρετική συνάδελφος.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Υπέροχος Rory Gallagher, τελική ευθεία για σήμερα. Για Θωμά Σταματόπουλος για 25 λεπτά ακόμα θα είναι κοντά σας εδώ στο Ολοκρατήριο Μικέλ, στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάξει είναι χαλαρά τα πράγματα, όχι πολύ χαλαρά, εντάξει. Κούσκουρα κλασικά με την κίνηση, το ποτηλιάρισμα, δεν υπάρχει Αγία Σοφίας πια η κάθοδος, οπότε έγινε αντιδρόμηση της Καρουλντήλ και όλοι ανεβαίνουν από την Κούσκουρα μετά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος να ανέβεις προς τα πάνω. Ωραία πράγματα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, αλλά ελπίζω να είναι πολεοδόμος ή να είναι συγκοινωνιολόγος. Κάποιος τουλάχιστον να καταφέρει μπας και ρυθμίσει λίγο την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.

Υπέροχος Ross Ballard, από τα αγαπημένα. A Woman Like You. Έτσι χωρίζαμε το δύο άλμπουμ τότε, στα 80's. Το μαύρο και το κόκκινο. Το κόκκινο ήταν λίγο πιο σπάνιο. Ενώ το μαύρο ήταν τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει. Ναι. A Woman Like You. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη Χατζούδα, στην Μαρία, στον Γεράσιμο, στον Πάνο, στον Τάσο. Καλησπέρες έχουμε επίσης στον Ζαλόπη, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, στον Χρήστο, στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη. Να είστε όλοι καλά ρε παιδιά. Χαμός. Έτσι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Χριστίνα. 20 λεπτά πριν από τις 9 αφήνουμε το Ross Ballard για να υποδεχτούμε Carlos Santana. Hold on.

υπέροχο Sergio Mendes, Real Life. Βέβαια στο Ρογκάτο Μικέλο, το μεταξύ, ένα F-16 μετά από αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου κλείθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς ο πιλότος είναι καλά και η φωτιά που είχε πάρει το αεροπλάνο σβήστηκε. Οπότε εντάξει, όλα καλά τα πράγματα. Ο αεροδρόμος στην Ζάκυνθο θα είναι τουλάχιστον, ήταν κλειστός, πρέπει να έχει ανοίξει ήδη τώρα. Μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα νομίζω ήταν. Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio και το υπόλοιπο της βραδιάς. Αμέσως μετά Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks. Ενώ στις 11 θα έρθει Baby Baby DJ. Ναι, θα έρθει Baby Baby DJ. Έτσι ξέρω τουλάχιστον. Αύριο ξυπνάμε υπέροχα με Φέη Δημητριάδου το πρωί στις 7. Και ο Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11. Σωτήρης Βακάρος με Double Trouble στη 1. Και Λάζαρος Θαλασσινός στις 3. Δημήτρης Δημητρή.

0: Jeff Leppard, Armageddon It. Από το Ιστέριο του 1987. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος, εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλου 104.7. Και ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μην ξεχνάτε, 10 η ώρα νέο Rock Radio Stop 10 και αμέσως μετά φυσικά Night Tracks με Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. 9-10 Night Tracks, 10-11 Rock Radio Stop 10. Ήρθε και ο Σωτήρης, εδώ είναι. Γεια σου Σωτήρη!
1: Γεια σου αγόρι μου!
0: Λοιπόν, ραντεβού πρώτο Θεός αύριο σε 7 η ώρα το απόγευμα. Φιλιά πολλά. Καλό απόγευμα το βράδυ σε όλους. Eagles και Get Over It.

0: Get over it.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλο Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Rock Radio. Now
12: back to the music. Back to the music. Travis Spoken. Rock Radio 104.7.

τιμήσουμε την μοναδική Bonnie Tyler που την χάσαμε χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση στα 75 της. Προλάβαμε και την έχουμε απολαύσει αρκετές φορές. Τελευταία φορά που την είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Sally Festival εκεί στη Καλλιτική. Μοναδική Bonnie Tyler. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ, μας έχουν αφήσει τρένη περιουσία. Faster than the speed of night. Παραγωγή Jim Steinman, John Jensen. Από τις τραγουδάρες. 1983. Ξεκίνησαν τα Night Tracks, ο Τύρι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 βήματα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Είναι και βραδιά Rock Radio στα 10, στη δεύτερη ώρα, μετά τις 10. Η πρώτη μετάδοση, το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ, στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο καφεδάκι στα χέρια σας από τα Μικέλ και να απολαμβάνετε τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη, γιατί θα σας έρθει πολύ πράγμα, να ξέρετε. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Πρώτα το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό είναι το The Night Track Song.

και Queen, Don't Stop Me Now, 1978. Η Δερμοκρασία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ, έχετε προβλήματα στο σπίτι ηλεκτρολογική υδραυλική φύσεω. 2-31-0-20-55-82. Σταύρο Κωνσταντινίδη. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Υγρασία 55%. Don't stop me now.

0: We're about to blast off with hit after hit after hit.
1: Here we go with Night Tracks.
0: Sotiris Makaros at the controls.
1: Turn it up. Night Tracks.
0: Jamming Night Tracks.
2: Sotiris Makaros.
3: Rock Radio Mikkel στους 104,7. Πέμπτη βράδυ είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Μετά τις 10, στις 11 καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ και σας πάει έως και τη μία. Αυτή είναι η μοναδική Dire Straits. Money for Nothing. Jojo Vakaros.

Λένε, αλλά δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι με αυτά που συμβαίνουν, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ μαθαίνεις. Σωστά? Λάθος. Σήμερα είχαμε φωτιά στο Καλοχώρι. Εντάξει, ακόμα σβήνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ακούστε τώρα. Στην σύλληψη ενός 70χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά, παρότι βυσούσε σήμερα, είχε δυνατές ρηπές ο αέρας, προκλήθηκε όταν 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί, δηλαδή άναψε χαρτιά, τα βάλε φωτιά τα χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες. Εντάξει, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Εντάξει, χρειάζεται να πω τίποτα? Θα προσθέσετε τίποτα? 70χρονος. Ο κανένα πιτσιρίκι. 70χρονος. Ο άλλος που μας είπαν εξημέρα ότι το αυτοκίνητο του έκανε χωλιές, τι έκανε και προκάλεσε σπίδες και πήρε φωτιά το ρόκαστο, ξέρω εγώ. 76χρονος ο κύριος. Πάμε καλά έτσι. Rock Radio Μικέλ. Σε 104 κάτσε από τη μια γουλιά. Πέντε σπέντε. Από τα Μικέλ που έχω. Ωραία, ωραία, ωραία. Άσε με, άσε με. Άσε με, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 9 και 1. Μην τρελαίνεστε. Εγώ τρελάθηκα ήδη. Και παγκοσμίως, rockradio.gr. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 9 και 1. Μην τρελαίνεστε. Εγώ τρελάθηκα ήδη. Και παγκοσμίως, rockradio.gr.

0: πήρε ένα ωραίο κοκτέιλ τα μεζεδάκια στα Teddy Boys. Παπαρασύρουμε πόσα γωνία, ήδη από τις 9. Μουσικάρες από Δημήτρη Βακάρο, ο μεγαλός που ακούτε Rock Brunch 11 η ώρα το πρωί. Ο Δημήτρης που Παρασκευή και Σάββατο θα είναι στην Μπανάνα, στο Coming, το απειθήτα στο Ποσίδη, θα παίξει μουσική από τις 11 το βράδυ, το Σάββατο μετά τη συναυλία το Μπλε. Ενώ το Σάββατο το μεσημέρι στις 12 και εγώ εκεί θα είμαι στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά, θα παίζει μουσικάρες ο Δημήτρης.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό.

0: θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
3: For the private pleasure of a limited number of families.
4: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: από τα Night Tracks, Maggie Rose, καινούργια δουλειά, The Red Shoes. Αν δεν κορίσει, μπορείς να τα κόκκινα παπουτσάκια. Κάνε καμιά βολτίτσα, έλα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα Night Tracks, έως και τις 10-10 η ώρα. Σήμερα έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει εμείς. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το πολύ πολύ αγαπητό flashback.
1: Flashback.
0: Ω, ναι, βέβαια. Λοιπόν, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες χωρίς και είναι αυτά που ψάχνετε. Είτε στο Facebook Natalie S. Handmade, είτε στο Instagram και φυσικά σε επιλεγμένες boutique.

0: Γυρίσαμε σαν σήμερα το χρόνο 9 Ιουλίου στο 1991.
1: Flashback.
0: Με Natalie S. Hanmey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard. Την μοναδική Πολα Άβδο. The Rush. Rush. Στον τύρι Τζο Τζο Βακάρο. Σε μια επιτυχία μετά την άλλη. 20 λεπτά. Πριν τις 10. Πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάμε για την πρώτη μετάδοση. The Rock Radio. Stop.

0: I'm doing an ID.
1: Vicaris.
0: Vicaris.
1: On Rock Radio.
0: At Rock Radio. Yeah. Vicaris at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris at Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.
2: Λίγο πιο πριν ήμουν επί Carly Simon με All I Want Is You. Αυτός είναι ο Phil Collins, διασκευάζοντας τραγουδάρα του Leo Sayer από το 1977. Βέβαια, ο Phil το διασκεύασε το 2002 και έφτασε και μέχρι το νούμερο 28 στα single στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο UK's Single Chart. Αυτό είναι το μοναδικό. I Can't Stop Loving You.

Κατέντα σε Κώστα Κουσκούνη, στην καλησπέρα μου, Σωτήρη. Hello, Bonnie Tyler, here she comes. Παρότι ξεκίνησα με το Spatial Speed of Night, λέω σου καλά, Σωτήρη, τι χάσαμε σήμερα, ναι. Rock Radio. Jojo Bakaros. The new 104.7. Πάμε να την τιμήσουμε, μοναδική, Bonnie Tyler. Here she comes.

Λοιπόν, πάμε σε ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια που πλησιάζει η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Να δημιουργούμε Duran Duran να διασκευάζουν ELO το εκπληκτικό Evil Woman.

0: the Night Tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Μακάρος.
1: Με Banana Rama από το 84 κλείνουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks και το εκπληκτικό Cruel Summer. Ετοιμαστείτε μετά τις διαφημίσεις. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
6: Είστε έτοιμοι για Rock Radio Top 10. Σωτηρή Τζο Βακάρος, ακολουθήστε με για την επόμενη ωρίτσα να ακούσετε τα αποτελέσματα, το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio στους 104,7 Μικέλ. Όλα αυτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα Michael Stipe παρέα με Andrew Watt. Το εκπληκτικό I Play The Fool θα παραμείνει για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Μην ξεχνάτε, Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφεται Rock Radio 104,7 και αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι να το φρεσκάρουμε λιγάκι στα αυτάκια μας. Στάσεις στον κεντρικό μου χωρικό dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στη Νεάπολη, και πάμε μετά στην αναλυτική του παρουσίαση.
16: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7. Number 10,
6: Reeves Stimson, Too Late.
16: Number 9,
6: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
16: Number 8,
6: Aspen Creek featuring Large Subsound, Tell Me.
17: So tell me what you're thinking, tell me is it really.
16: Number 7,
6: The Rumbling, The Fallen.
16: Number 6,
6: Emma Rosa, Good Enough.
16: Number 5,
6: The Rolling Stones, In the Stars.
17: It's in the stars, it's
16: Number 4,
6: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
17: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
16: Number 3,
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
16: Number 2,
6: Generation Radio, The Melody.
17: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
16: Number 1,
6: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
17: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
18: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
16: Rock Radio 104.7
19: και στο
20: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
21: Not to understand music.
16: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Με New Entry ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα Rock Radio Top 10. Μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx. Πέρσι το είχε βγάλει μόνο στο Charles Kelly αυτό το τραγούδι. Πέρασε αλλά δεν ακούμπησε. Αλλά ξαφνικά έβαλε τη μαγική του φωνή και ο Richard Marx, και οι δυο τους κάνουν μια μαγεία. Και είναι New Entry στο νούμερο 10, Driving and Listening to Music.

0: Να λέει τι ανταπέρνουν, τώρα λέγονται Lady A, ξέρω εγώ. Με διάφορες νομικίστικες περιπέτειες με αυτή την ονομασία. Παρέα με τον μοναδικό Richard Marx. Driving and listening to music, new entry στο νούμερο 10 στο Rock Radio Michel. Παρέα με Dileris.gr, The Electric Store. Όλες σας οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζάκα 12 στην Νάπολη. Σωτήρι Τζιό Τζιό Βακάρο στα 3 β, 1-1 έως το νούμερο 1.
1: Rock Radio's Top 10. Rocking the universe on 104.7.
2: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 9.
0: Κάποιοι έπρεπε να θυσιαστούν για να υπάρξει χώρος. Οι Intelligent Music Project έχουν κάτσει εκεί ψηλά 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 με το No Flame No Game. Αυτή την εβδομάδα 5 θέσεις πιο κάτω στο νούμερο 9.

Αθήνα, θερμοκρασία μια χορηγία. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα Tetralux. Αν θέλετε αποτελέσματα, Lux 2310-2055-82. Επικοινωνείτε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 28 βαθμοί Κελσίου Πέμπτη βράδυ. Ενώ Σαββατοκύριακο θα ακούτε σε επανάληψη 12 το μεσημέρι. Το Σάββατο θα έχουμε 32 και την Κυριακή 33. Η Δημοκρασία μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά.

Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι απίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ που συναντάμε χρόνια τώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα είναι ο καιρός Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή? Γενικά έθριος, καλοκαιράκι παιδί μου. Και αν είμαι βόρει 3 με 4. Μετά θα αλλάξουν το απόγευμα, θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η δημοκρασία θα κοιμανθεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κοιμανθούμε, να ξέρετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Radio's Top 10. Top 10. Top 10. On 104.7, number 8.
1: Άντε να ομορφύνουμε λίγο το Rock Radio's Top 10, αλλά και να ακούσουμε και μια γυναικεία φωνή. Και τη μοναδική γυναικεία φωνή που θα ακούσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα στο Rock Radio's Top 10. Η Έλα Λάγκλεϊ, πανέμορφη γυναίκα, και για σας γυναίκες ο Morgan Wallen, ωραίος άντρας. Ανεβαίνουν μια θέση στο

την περιοχή Λευκού Πύργου με την Αιγύη Μαρία Σούλη, 178 χώρες. Πολλές είναι. Single Travelers, παρέα μικρών ατόμων 4 ατόμων. Πηγαίνονίστε με το Sunfly Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. 231-0-280-500. Κάντε μια στάση και στην περιοχή Λευκού Πύργου. Sunfly Travel. Rock Radio. Rock Radio's Top 10, number 7. Μια δες πιο πάνω αυτό το σουηδικό project Aspen Creek, στα φωνητικά Lars Subsound. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Tell Me. Ακούτε Rock Radio's Top 10, ό,τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, ό,τι έχουν μεταδώσει οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio Mikel. Μια χορηγία, dealeries.gr, the electric store.

τον μεγάλο μου, τον Δημήτρη Βακάρο. Τον ακούτε Rock Brass τη Δευτέρα Παρασκευή 11 με 1 το πρωί. Πέμπτη βράδυ, πρώτη μετάδοση. Ο Δημήτρης είναι Teddy Boys, παίζει μουσική εκεί. Παρασκευή, Σάββατο το βράδυ, μετά τις 11. Το Blue Banana, το Camping, το Απιθύτα στο Ποσίδιο. Το Σάββατο δεν παίζει μετά. Συναυλία το μπλε. Πάει after party μέχρι το πρωί. Ενώ Σάββατο μεσημέρι, εγώ και η κορμάρα μου θα είμαστε εκεί. Στο Premium Beach Bar Diamond, τα νέα μου δανειά. Ωραία, φίλε, ακούραστο αυτό το παιδί. Και εγώ ρόντι από πίσω. Έμα.

Captain Creek, Lars of Sound. Tell me, είμαστε στο νούμερο 7. Πάμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο νούμερο 6. Θα έχουμε άλλο εδώ και εκεί.

0: Number 6.
1: Άρα, αυτά τα ιταλικά θρελοκομεία, οι The Rumblet, ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 6, The Fallen.

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Μία θέση πιο πάνω και φτάσαμε ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10 στο νούμερο 5 για τους Emarosa και το Good Enough. Τι συμβαίνει στην κορυφή, δεν είναι για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ο Michael Stipe, Andrew Watt, το I Play the Fool. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρι Τζο Βαγκάνο, ο Rock with Watt, το I Play the Fool. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρι Τζο Βαγκάνο, ο Rock Radio.

0: Nathalie's Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα.

0: Κολόνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Παρέα με dealeries.gr. The Electric Store. Στη Νέα Πολύ Ζάκα 12. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη και εκπληκτικές καινούργιες γεύσεις. Σε απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον πλανήτη, ακούστε μας από το site online rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 10, new entry, ο Charles Kelly παρέα με τον Richard Marx, driving and listening to music. Στο νούμερο 9, 5 θέσεις πιο κάτω για να κάνουν χώρο, Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8, Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Το ίδιο συνέβη και στο νούμερο 7, μία θέση πιο πάνω για Aspen Creek, παρέα με Lars, Subsound, Tell Me. Η Ιταλία The Ramblers ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 6 με το The Fallen. Το ίδιο και η Emma Rossa με το Good Enough, μια θέση πιο πάνω ακριβώς στη μέση στο νούμερο 5. Το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4. Μια θέση πιο πάνω ξεκολλάνε οι Rolling Stones που είχαν παραμείνει σταθεροί την προηγούμενη εβδομάδα με το εκπληκτικό In the Stars.
6: Not to understand music.
5: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Απολαμβάνουμε τους μοναδικούς Rolling Stones με το In The Stars. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, όλες σας οι ασφάλειες. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051. 1959. Και σαν σήμερα 9 Ιουλίου, που είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10, πέμπτη βράδυ, γεννήθηκε ο Mark Almond. Την ίδια χρονιά, το 1959, γεννήθηκε και ο frontman των Simple Minds, ο μοναδικό Jim Kerr. Το 1964, η Courtney Love. Το 1965, από τους Inspire Carpets, Tom Hinckley. Από τους Anthrax, την ίδια χρονιά, το 1965, ο Frankie Bello, φασίστας. Το 1972, ο Simon Tong. Ήταν κιμποντίστας και μέρος των Verve. Το 1975, ο μοναδικός Jack White από τους White Stripes. 1976, ο Dan Estrin, κιθαρίστας των Hoobastank. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή, 62. Για να τα πάρουμε σβάρνα όλα, πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Mala Mas Pizza, με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Ο μοναδικός Αντρέας εκεί και τα μαϊκά του χέρια, Σέρβις Βλάβες. 2-31-2-95-95-97. Θα γυρίσω το 2007, σαν σήμερα 9 Ιουλίου, όπου οι Happy Mondays δίνουν συναυλία στο The Ritz στο Manchester. Ο frontman, ο Σον Ράιντερ, παρότι απαγορεύεται σε κλειστό χώρο στο Manchester, έχει περάσει ο νόμος ότι δεν μπορείς να καπνίσεις σε κλειστούς χώρους, αυτός ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο πάνω στην σκηνή. Με συνέπεια να φάει 50 λίρες πρόστιμο για κάθε τσιγάρο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Mala Mas Pizza Evers, Αγίου Δημητρίου 46. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο 3 μας αποκαλύπτει ότι θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Δεν άντεξε ο Michael Stipe με το Andrew Watt για δεύτερη εβδομάδα να είναι εκεί ψηλά. Το Play the Fool υποχωρεί από το 1 στο 3.

Number 2. Έγινε πολύ σκληρή μάχη για τη θέση 1-2. Για πολύ πολύ λίγο ο Keith Urban με τον Michael McDonald δεν προσπεράσανε και να πάνε κατευθείαν αυτή την εβδομάδα στην κορυφή. Ανέβηκαν στο νούμερο 2.

0: από την κορυφή, ο ύμνος του καλοκαιριού. Λοιπόν, πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie Sanmini στα γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie Sanmini και στο Instagram αλλά και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω θα γυρίσουμε στο Rock Radio Top 10. Και ποιους συναντάμε στην κορυφή, ορίστε.
2: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Yazoo, Elada.
0: Yazoo, Night Flight Orchestra. Like the beating of a heart. Για μία εβδομάδα, στην κορυφή του Rock Radio Top 10.

0: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10.
1: Flashback.
0: Βεβαίως με Natalie Σαν Μυρί στα γραμμάλα και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια χειροποίητα, ζωγραφισμένα, γραμμένα πάτσες, τυπώματα για απίστευτα σχέδια. Σε επιλεγμένες μπουτίκ, Natalie Σαν Μυρί. Αλλά φυσικά και ζωή στα γραμμάλα και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10 στην κορυφή για μία εβδομάδα η Night Flight Orchestra. Like the beating of a heart.

0: έτσι.
1: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε. You're listening to Rock Radio's Top 10 on
2: 104.7 Rock Radio. Number 1. Η μοναδική Generation Radio για μία ακόμη φορά πατάνε κορυφή στο Rock Radio's Top 10 με αυτό το εκπληκτικό The Melody. Σωτήρη Τζότζο Βακάρος. Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

0: Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio στα 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς.
1: Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
2: We were just driving, listening to music.
1: Number 9.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Your head up towards the sun.
1: Number 8.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round, round the back of my mind.
1: Number 7.
0: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
1: Number 6.
0: The Rumblin', The Fallin'.
2: I won't change my way, you know that I have fallen.
1: Number 5.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: It was the feeling that we had, but I'm good at running. And when it's touching on your body, doesn't feel like that.
1: Number 4.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 2.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 1.
0: Generation Radio, The Melody.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να δείτε τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσετε με την ησυχία σας. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακος 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου και δικός μου χορηγός, dileris.gr στο Rock Radio Top 10. The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Παθηνάς 1, γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και φυσικά χρώματα Tetralux. Flashback Natalie S. Αν με Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, μότο μάλα μα Πιτ Σέβε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τώρα, εσεί που θα ακούσετε σε επανάληψη το Rock Radio Top 10, έχετε την ευκαιρία το Σάββατο να πάτε 12 το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά, μουσική Δημήτρη Βακάρο. Ή αλλιώς το βράδυ μετά την συναυλία το μπλε, στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα, στο Ποσίδι μέσα, το After Party, Δημήτρης Βακάρος στη μουσική. Εμείς θα λέμε από Δευτέρα ως και Παρασκευή, δύο φορές, μία με τρεις Double Travel, 9-11 το βράδυ, Night Tracks 37 χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website, το rockradio.gr και την Τίνα Τιβενιέρη. Τώρα, Πέμπτες. Ακολουθεί Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου, καταπληκτικός. Θα είναι μαζί σας και το Σάββατο 10-12 το πρωί, αλλά και Παρασκευή, στη θέση μου είναι 9-11, στα Night Tracks. Σάββατο, στη μία, στη θέση του Γιάννη Μαράκη, θα είναι η Φωτεινή Παπάζογλου. Την Κυριακή, Σάκης Γιουβανούδης, μετά το Top 10. Μην ξεχνάτε, τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, t-shirt, κούπες καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί?
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Και επειδή δεν άντεχα μακριά σας άλλο, δεν άντεχα ρε παιδί μου, είπα να έρθω. Επέστρεψα εδώ, στο θρόνο του Rock Radio Mikkel 104,7. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ, εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά, έχω λίγες μερούλες να σας δω, έχω να σας δω μία ολόκληρη εβδομάδα. Παρόλα αυτά, είμαστε έτοιμοι για το διοράκι μας. Εγώ να πω τώρα ότι εντάξει, παρόλο που έλειψα, αυτές τις μέρες θα επανέλθω. Γιατί αύριο 9-11 κλέβω τη θέση του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου. Δεν ξέρω αν σας το ανακοίνωσε, μπορεί και να είμαι το πρώτο άτομο που το λέει στον αέρα. Αλλά ναι, του παίρνω τη θέση. Τα έχει ανακοινώσει. Πα, με πρόλαβε. Και φυσικά Σάββατο 10 με 12 το πρωί θα είμαι πάλι εδώ. Ναι, με την κάψα, την ωραία της Θεσσαλονίκης. Ωραία, έτσι, την υγρασία του Θερμαϊκού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με U2. I still haven't found what I'm looking for.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Τότο και Georgie Porgy, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου με ένα ωραίο ευχάριστο αεράκι και κλασικά η υγρασία είναι σταθερή, δεν πάει πουθενά, είναι κολλημένη πάνω μας ρε φίλε. Αυτά από θερμοκρασία δεν κρατάω πολύ, τώρα πάμε στους 4 Non Blondes. What's up? Γιατί τι κάνετε, καιρό έχω να σας δω, τι μου κάνετε.

Και αφού ακούσαμε Candy Stanton και Young Hearts Run Free, τώρα πάμε σε κάτι άλλο πολύ κλασικό. Είναι κλασικός από μόνος του, θα μου πείτε. Lionel Richie φυσικά. All Night Long. Γιατί η ώρα περνάει. Τελειώνει σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο. Ας αναλάβει ο Lionel Richie.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Plain White Tees. Hey there, Delilah. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας συνοδεύσω παρεούλα μέχρι και τη μία. Αφού ακούσαμε τους Plain White Tees με το Hey there, Delilah, το οποίο τραγούδι μιλάει για μια κοπέλα την οποία γνώρισε αλλά μένει στη Νέα Υόρκη και είναι πολύ μακριά και δεν κατάφερε ποτέ να είναι μαζί της, τώρα θα πάμε στους The Lumineers φυσικά, στο Ho Hey, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε μετά από την απογοήτευση που νιώσανε και τη δυσκολία που αντιμετωπίζανε καθώς μένανε στη Νέα Υόρκη. Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού απολαύσαμε Disco 2000 από τους Pulp, πριν πάμε στους Killers και Read My Mind, να υπενθυμίσω εγώ ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 231-025-1047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

Και αφού ακούσαμε Aha και Take On Me, ένα τραγούδι το οποίο έχουν παραδεχτεί οι Aha, παρόλο που είναι ίσως η μεγαλύτερη τους επιτυχία, ότι δεν τους αρέσει καν σαν τραγούδι. Τι να πω, γούστα είναι αυτά, εμάς είναι το αγαπημένο μας, αυτόν είναι το χειρότερο, ίσως επειδή το έχουν τραγουδήσει πολλές φορές, δεν ξέρω. Τώρα θα πάμε στους Cutting Crew. I just died in your

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with.

Αυτή ήταν η Beck και το Loser. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Αλλά όχι μόνο τη δεύτερη μας ώρα, ξεκινάμε και την ημέρα μας σιγά σιγά. Παρασκευή 10 Ιουλίου ξημερώνει, Παρασκευούλα. Έχουμε μπει βαθιά στο καλοκαιράκι μας, είμαστε σχεδόν στα μέσα, αλλά δεν πτωούμαστε, η ζέστη είναι αφίστετα. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Αυτή είναι η Spin Doctors, Two Princes.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Green Day και Basket Case, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο ο καιρός θα έχει ως εξής. Θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια άβρα, όπως θέλετε πάρτε αυτό, με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία φυσικά ζεστή, ωραία, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ κλασικό. Πάμε στους Bon Jovi. Runaway. Και πριν πάμε, ας μας πούν.
2: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Matchbox 20 ακούσαμε και Push. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και έχουμε μπει στο τελευταίο μας σημείωρο. Η ώρα είναι 12 και 34 πρώτα λεπτά και εντάξει, επειδή το βραδάκι οδηγάμε έτσι, κάνουμε βολτούλες στο δρόμο, οι cars ταιριάζουνε.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Pavlov's Dog και Julia, εγώ να στείλω τώρα τα χαιρετίσματά μου στον Νικολά Κουαρώνε, στο Σάββατο Βασιλιάδη, είναι εκεί με τον Μάρκο, με τον Γκόγκι. Εντάξει, γίνεται χαμός, έτσι. Γυρίσαν σπίτι, τα παιδιά ήταν πριν 10 λεπτά εδώ και γυρνάνε σπίτι και συντονίστηκαν κατευθείαν. Rock Radio Mikel 104,7. Πολλά φιλάκια, παιδάκια, να περνάτε τέλεια.

Αφού ακούσαμε Χούμπασταν και The Reason, γιατί εντάξει, ένα μυαλουδάκι έχω εγώ, το ξέχασα και κατευθείαν το κατάλαβα και κατάλαβα τι γκάφα έχω κάνει, να στείλω και τα πολλά φιλιά μου, τα περισσότερα στον Άρη το Σουρβάνο, που είναι μαζί με την παρεάρα εκεί. Εντάξει, ένα λάθος ρε παιδιά, μην πυροβολάτε. Πάμε να απολαύσουμε Pixies. Where is my mind? Ένα τραγούδι το οποίο ήταν soundtrack σε μια καταπληκτική ταινία, μια από τις αγαπημένες μου τρελοτενίες θα την πω. Εντάξει, το Fight Club.

αυτό είναι ο Bruce Springsteen, ένα τραγούδι του 2012, Death to My Hometown. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ πιο σύγχρονο. Είναι φετινό. Είναι ένα τραγούδι του Rock Radio Top 10. Φυσικά αναφέρομαι στο single των The Rumpled, το The Fallen, το οποίο είναι στη θέση νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Πέρασε η ορίζα, ήρθε η ώρα να μαζέψω τα πραγματάκια μου, να πάρω την παρεούλα μου και να την κάνω. Παρόλο που φεύγω όμως, εσείς μπορείτε να καθίσετε εδώ και να απολαύσετε τις μουσικάρες του Rock Radio Mikael 104,7. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 9 με 11, θα αναλάβω την εκπομπούλα τα Night Tracks του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου. Εντάξει, πρέπει και εγώ να αναλάβω λίγο, να τον βοηθήσω. Αλλά θα με δείτε εδώ και το Σάββατο το πρωί, 10 με 12, πριν τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10. Επειδή ξημερώνει Παρασκευούλα 10 Ιουλίου, λέω να σας αφήσω με Cure. Friday, I'm in love. Αυτά από μένα για απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

Rock Radio Thessaloniki.